0: Τι ώρα στέζα, Ήβρο?
1: 4.
0: Μπομπίνια!
1: Κόλα σένα, μπρο!
0: Ας αυτό μπομπίνια με ασυστό, με ό!
1: Πότε τα που πάρ πραν μου, φουμάζει! Τα φάση!
0: Μας Μανουέλ, που και τι μου φάζει ο πουκ πουκ τα φωτακό! Λέβα ζω σμαρτφόνι νουβί! Να ώρα! Και είναι πάγκας πω!
1: Έχω σύβελης!
0: Μάλιστα εντράζει μου αστερίσκου δεν σε τρίτα καρδινάρ. Βέσκονε σε λακικές λεπά, είτε πώς βέσκονε και μας φαζέ παπαγκάρες. Ιταΐ βάζω μάλλον αυτό το κολεβάρ.
1: Σοίς.
0: Ακέασί, παπά. Μες μου πρέσου.
2: Μαζακί.
0: Τέρο σμαρτφόν. Εσύμπλης. Σαν αρέντι νούμερο.
3: Com o preço do ShopRite, ganhe muito mais. Porque compramos a granel e passamos essa poupança para si. Poupe em tempero português Boa Mesa. Um litro por apenas 319 meticais e 99 centavos cada. Cereais Cerevita Nestlé. Sortido 500 gramas por apenas 249 meticais e 99 centavos cada. E ShopRite Brand. Embalagem de 26 unidades por apenas 29 meticais e 99 centavos. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026.

Ένα πουλα. Καλό να καπδελγάς. Του μίγκας να μπελίτα. Γιέντζε ο τσάμακο. Αν φοκασάν είναι Boeing 102.3 τα φρεκουένσια μοντουλάντα 1.800 κιλόρθκα όντα μέντια.